0: Αστιά αν τον πένα ο Ραμινά.
1: www.mampitubafm.com, o site da 99,5. A sua FM nativa.